Άνοιξε, μάνα. Άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος. Χτυπάει ο γιος, μάνα μου. Ο παραστρατημένος.

0: נעמי לוי, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך. מוקדש גם לך, דוד ירין, יניס פלוטרחוס.
1: Να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις πού είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

0: βγαίνεις για τρέξιμο.
1: Όπω το Facebook μουσική, σου βλέπει αυτή κοτή.
0: Με τα μαλλιά σου, όπω
1: μαζεμένα
0: ψηλά. Περνά καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

με άλλον φεύγεις δυστυχώς. Στη σκοτεινή σου τη ματιά το έχω διαβάσει. Μα σαν περάσει ο καιρός θα ξαναέρθεις δυστυχώς.

0: Θα κάτσει μαζί με τον Σπύρο εκεί πέρα.
1: Αμέ.
0: Ε? Για να πούμε τώρα ένα πολύ αντρικό ζεμπέκικο. Άκου πώς θα γίνει τώρα, Σπύρο. Ξεκινάει μια φαντασία στον μπουζούκι ο Χρήστος. Όπως την έχει δείξει ο δάσκαλος. Δάσκαλε, ξεκίνα εσύ λίγο. Όπως την δείχνει ο δάσκαλος. Ακριβώς. Ακριβώς έτσι δεν θα το παίξεις. Λοιπόν. Και μετά ξεκινάει ένα τραγούδι που θέλω να το χορεύσει ο φίλος μου ο Ιβάν. Μόνο ο Ιβάν, παιδιά, αλλά κανένας άλλος. Μόνος του.

Κυριάκος, τον παπά Κώστα. Δεν ξέρω Κώστας. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Είχα σύσει.

ξεκινά στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ.

0: μοιάζουν τα πάντα δυστυχώ. Τα γράμματα
1: Αντζέλικα.
0: Σου και τα
1: κρύβω. Τι κάνεις? Καλά είμαι, καλά είμαι. Εδώ, Τελ Αβίβ.
0: Το άσπρο της καρδιάς με κάνες γκρίζο.
1: Και δρεύομαι που ακόμα σ' αγαπώ.

0: σου Αντζέλικα, με τα ωραία σου. Γεια σου Ήγο. Γεια σου Ιαννής.
1: Τσάρ, τσάρ, μιλήστε μας το τσάρ. Τόλκα σου δε τσάρ, we wait for you.
2: Τα γράμματα σου γύρω και τα κλείσω. Το τοίχο με τα χέρια μου χτυπώ.
3: Θα ψαφτήσουμε ο Ετήρο. Τα βιτσούα σελά. Είναι καλά, ζω χαΐν. Σαν Ιχάλ, έρθω.

0: κολλήσει Γιάννη Γερογιάννη, το μονέστη αντακρίσει Αζέλικα, το μωρό μαλλιγή στη ραδιομέλη, ακούτε!
1: Τότε μπες του.

0: κράτα το μικρόφωνο να χορέψω. Τσιμπετέλη!
1: Πάμε, ραδιομέλη. Πώς, καλύτερο. Εδώ μαζί. Με το ράδιο. Μέλη.

0: Αντζέλικα. Ήγο.
1: Μου λέγαν πρέπει από κάπου να πιαστείς.
0: Πάμε, γεια μας. Γεια μας.
1: Να νιώθεις ότι
0: γεια μας.
1: Σε γραμμένο. Κι εγώ τους έλεγα μοιάζεστε εσείς. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω.
0: Τα κόλλα, Μαβερίν.
1: Ήστερα κάτισε oh. Από αυτός μια ψυχή. Μα το μυαλό μου ήταν ήδη διαλυμένο.
0: Αιλωμέ.

0: Αναρχία, Αντζέλικα. Πέντε του
1: Μην σας παρέχατε παρέσεις. Δεν έχουμε ψυχημένη να σας πάμε. Άιδε Ορλιγκάνη Μωτιαγόνη Άρια Τάσια Χανόχα Ρόνη Ταβιδίτα Η Μαργαρίτα η Μαργαρό
2: Σου Αντζέλικα. Γεια σε όλους τους φίλους μας. Εγώ να γαλωρίζω λάδι.

0: και κλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα στραγγιά να βρει.
1: Πάμε, παλαμάκια!
2: Άιντε, παλαμάκια!

0: και κλειδωμένος μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν άστρα και καραμινή.
1: Άσου, Ζωάν.
2: Ζωάν, το Μπέκο, το Μπέκο. Οπα, θα πάει.
3: Άιδε, τώρα χαβερούν σειράνο, τα μία με αμέμες, ήσυ. Φανικά, αλλήνω σειράνο, κάτσε καλά. Αλίνα, Ζωάρ, Ρεφάιλ, Σεφ, Ολίδε, Αβνε, Ιντάν, Μότι, Αγώνη.
2: Κάτσε καλά, Φορματίνα.

0: Angelica, πάμε Radio Meli, Radio 2. Πάμε ήχο. Για μας. Γεια σου ήχο, Γιάννη.
1: Γεια σου Αγγελίκα. Εδώ μαζί. Εδώ μαζί, το Radio Meli.

0: Πάμε, μπαίνουμε.
1: Πάμε, έτσι.
0: Έτσι, ανεβαίνουμε.
1: Και μας δίνει η ραδιοκλάση, κύριε Βανίλη. Λάβλη κλάση.
0: Ραδιομένη.

0: Πάμε όλοι μαζί με το ράδιο μας, την Αντζελίκα και την Ιρό. Παρέουλα εδώ. Πάντα τέτοια.
1: Ράδιο Τβάς, όλα τα φιλαράκια στην Ελλάδα, πολλά πολλά φιλιά. Θα σκεφτόμαστε εδώ, τραγουδάμε ελληνικά, είμαστε Έλληνες, σας αγαπάμε όλους πολύ. Οπα!

0: Λαϊλά.
1: Γεια σας Τελικά. Εδώ παρέα. Ράδιο Αμέλη. Βάς.
0: Θα φύγω.
2: Θα φύγω και θα με ζητά.
0: Θα φύγει. Και να φύγει που θα πας. Πού θα βρεις χειρότερα.
2: Αφεσίμα πατάς και τον όρκο πατάς. Θα κορίσουμε έναν από μιας. Αφεσίμα πατάς και τον όρκο πατάς. Θα κορίσουμε έναν από μιας.
0: Παντζέλικα. Ελληνική μαγεία μου. Γεια σου χάλια. Άνιο έβεδο χμέ. Λεκόλα χαβερίν. Καπαϊμπάμε.

0: Νέλη, Βάς, Γκλάς.
1: Πάμε. Wow. Άιντε. Είδε έρευπο. Έχω πτύν. Όλοι δάμε. Πάμε, Αλίνα Σελάνου.

0: σας, μπράβο σας. Άνια Εύε το DM. Πάμε, κλείδωσα πάλι.
1: Σου πάμε να συνεχίσουμε. Σε λίγο.

0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω και τα παιδιά μετά θα το μεταφράσουν ότι έχουμε ένα μπουζούκι, Greek μπουζούκι, Χρήστος Μάμαλος. Το τουμπέκο να βάλετε πλάκα. Γιάννη Γεωργιάννη,
1: τι γίνεται. Τι λέει ο Αντελίκα. Ευχαριστώ.

0: με τρομάζει.
1: Βασάπουλος!
0: Και σε πειράσμα σε μαζί.
2: Είναι τα δικά μου θέλω.
1: Γεια μας! Αντέλικα!
0: Για το δικό μου θέλω.
1: Ραδιοπάς, ραδιομέλη, γεια μας! Του φεύγω!

0: μετρημένα τα σωστά.
1: Γιάννης Γερογιάννης του Μπέκο, χαμός.
2: Γερόγια Διοκούλου.
1: Αντζελίκα.
2: Αμουσομήν, Ράδιο Εντβάς. Γεια μας, Νικόλα Μαζινή. Σαμέακ, Ράκ Σαμέακ. Ράδιο Εντβάς, Νικόλα Μαζινή. Για Αντζελίκα, Περό, Διοκούλου, για Αγιάλα, Χαγιά. Ανή Γιάννη Γερογιάννης, μαζί για το Ράδιο Εντβάς. Ράκ Ράδιο Εντβάς. Μέλη, Μέλη, πάμε!
1: Lovely! Έχεις γενέθλια, birthday! Χρόνια σου πολλά, χρόνια σου πολλά! Μα! Πάμε!
3: Ο χρόνος, τρέχεις όμως, νόημα
1: θα... I know it! Oh, damn, lovely! Happy birthday, sweetheart!
3: Βάλε ποτήρια, βάζω κρασί.
1: Πάμε, πάμε!

0: απόψε.
1: Φίλοι μου, Έστερ χαβερί μου, σ' αγαπώ Αντζέλικα. Ράδιο Σβάς, Ράδιο Σβάς, μαζί να κάνουμε Ράδιο Σβάς, Γεβανή, Αντζέλικα.
2: Είμαστε ένα άλλο Ράδιο Σβάς, Ιφανή, Ήρω Ιαννής, Ήρω Λιόφολο. Πάμε. Ωχ, αυτό μόνο γεννήμα όλα σαν μπαλβάν.
3: Για μας,
2: για μας,
3: καλή.
2: Πάμε στον Ράδιο Σβάς, Ματζελίκα, με τα λαχεύρα. Πάμε, ακράτη, πάμε.

0: ζωή.
1: Ράδιο Ντουμπάς. Να το Ράδιο Ντουμπάς, Ράδιο Μέλι. Θα κάνετε κόλλα χαβερίν. Τα μέα, κράκ τα μέα.

περιμένω τον Μπέγκο να γίνει χαμό. Ξανά. Κρικ Μπουζούκι, Χρήστος Μάμαλος, τον Μπέγκο. Κρικ Μπουζούκι, Αντζέλικα.

0: Γεια σας, Αντζέλικα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Μαζί να κάνουμε ράδιο. Δημάστιο, αντί. Πανηγυρό, Ηλιοπούλου. Άκου, άκου, ηρώ.

0: Λοιπόν. Τι είναι γλυκό, το πιο το
1: της αμαρτίας. Ποιος είναι αυτός

0: Έναν ραδιό να σκεφτούμε. Άιντε ήρω, ήρω Ελιόπολο, ήρω ψυχή με του Βέγκο.
1: Πάμε Νατάσα, Αντζέλικα, Ράδιο Τβάς, σ' αγαπώ. Ήρθα στο Τελ Αβίβ για να περάσουμε τέλεια.

Greek music, ελληνική μαγεία. Αντζέλικα, σ' αγαπώ. Αγαπώ, αγαπώ αυτό το τραγούδι.

Αμή Ραλιοπούλου, Ματζινά, Λεράδιο Στάς, Λαβαντή, Γιαβαντή, Σαβανή. Αντζέλικα, ελληνική μαγεία, γεια μας. Νίνα, Νίνα.

0: All I See. Lovely, מלכת הכברת שלנו. כולנו כאן ברדיו דבש. הכל את.
1: Σκηνοθετή τη μοναξιά μου τα αφιέρωμα. Με ένα δύο για φινάλε που πονάει. Σφίγγω τα χείλη νευρικά για να ματώσουνε. Και με το αίμα τη καρδιά μήνυα να κεράσω. Μα λες δεν ήταν γραφτό για να στεριώσουμε. Τα δόξω τέλο πρέπει εγώ να υπογράψω.
0: Όλα εσύ.

0: μου στην ταυτότητα. Σιχή καμπαλά τσοβάτζε του μπαϊγό. Στη νύχτα όλα τα άλλα τα έχεις κλέψει. Το σιχή μπιστέ με τσοβαλάιλα.
1: Μα της ψυχής μου τη χαμένη αθότητα.
0: Σαμπάτ.
1: Ξέρω μετά πως
0: σένα
1: δεν θα επιστρέψει.

χαρές που γεύτηκα και απογοητεύτηκα. Όλα εσύ, ζωή στο τμήματα που βγήκε κάνω όλα ψεύτηκα. Όλα εσύ του μπέκο, της μελασιάς μου και του βάθου.

0: Κι εγώ στα χέρια μου για πάντα θα σε κλείσω. Με τις αγάπης τα δεσμά θα σε κρατήσω. Για να μην φύγεις μακριά μου, πάντοτε να σε εσύ δικιά μου.
1: Δυνατά! Κρατήσε με για πάντα κοντά σου. Lovely!

0: πάντα κοντά σου,
1: Αγγέλικα.
0: Στο μικρό το γελί της καρδιάς σου, κράτησε με.
1: Lovely.
0: Κράτησε με για πάντα κοντά σου,
1: happy birthday.
0: Τ' αγαπώ τα δεσμένα δικά σου, κράτησε με.